0: τσορασκάνγι. Κικίμπαγ εσπίριτο μαντάκα, μαϊ πίτιχ πάκα το κοσάρι. Κικίμπαγ νιάουπαγ μαντάκα, μαϊ πίτιχ μετίκουι το κοσάρι. Χαουα πατσακουνάμαν ουιτσιαχ πίπης, τσαϊ πίμι κάνγι. Σε γόλμαν ουριαχ πίπης, τσαϊ πίμι κάνγι. Ιντύπαγ αλάσπι χαταρίσπαζιχ πίπης. Μαμακούτσα το κουρίμπι καουσαγριχ πίπης. Κικίμπαγ άζι μακι πίμι, νιουκατάκα τσαριράγγι. Κικίμπαχκα αμσάπης, ατσίχπης τσαϊ σύναζα ταγμάρι. Κικίν μη νιούκα ούκουπι τιαχκούνα τάκα ρουραρκάγγι. Κικίν μη νιούκα μαμάπα γουίστα πίπης ουνια τσίρκάγγι. Τσαϊ τάκα νιούκακα το κουίτα μη άζι για τσάνι. Μαμάπα γουίστα πι πακάζα ουνια κουσπαπής. Κικίν πίκα νιούκα κουέρπο καμάνα πακαζά τσουκάρκα. Μαμάπα γουίστα πι τιαρίσκα πατσαμάντα. Νιούκα κουέρπο πι ημάζα τιαχ τούκουι αχουσταρικοχτάμι ρικοκουρκάγγι. Τσαϊκονατάκα, νιούκα μανάριχτη αχπίμι λιβρούπι και σκασκάτα νιά τσαριρκάγγι. Τσαϊτάμι νιούκα κουέρπο πίκα, σούγζα πίσμανα ειζάχτα το κουίτα τσουρασκάγγι. Τα ιταριώσα, κικίμπα γιου εικονάκα, νιούκα πάχκα το κουιμάντα γιάζι μαντσαρίνα μάρι. Του κουί τσαϊκονάκα, το κουιμάντα γιάζι χάτου μάνα εντίντι το κουιπαγμάρι. Τσαϊκονάτα νιούκα γιούπα η καζαριχ πίκα. Τίο ασπατάπης γιάζει ατσκαμάρι το κούσπα κάτιν. Μανταγδιόζα, κικίντα πινιακούνα τάκα, μανάτσου πινιάνι η ματιγάρι. Κικίντα πινιακούνα βάνκα, μανάτσου νίνα συντήριξίνα πινιαρίνι η ματιγάρι. Παϊκούνα τάκα, τούκουι σουγκουαντάγμι γιάζει τα πινιάνι. Τα ιταδιόζα, νιούκα τάκα άζει άζει ρίκου βάιζα. Νιούκα σουγκου η μασίνα κασκάτα ρίχθη βάιζα. Νιούκα γιουικούνα η μασίνα κάχτα ρίκου αγιάρι, ρίχθη αγιάρι. Νιούκα νιάντα ρίκου παγιάρι, νιάταχμαν άζι κάνμαν. Ουινιάιτα κικίν μουνάσκα σίνα, καμπαχμάνα το κούρι γνιάμπι που σα αγιάρι.
1: Μισιοντσάσκι ουιατσίκα, σαν μάτσικ σιμικούνα. Αστάγωνια τσάγκαπάχκα, μισιοντσάσκι αρρώβα gmail.com μαντίσκα. Παγιζάτα γουιάσκα μάντα.
2: Διός βενισάτσου.
3: Radio Maratónica 2026. Cuando tus manos se abren para dar, el cielo se abre para bendecir. Radio Z1, Quichua, 1400 AM. Sigue sembrando la palabra de Dios. Hoy es tu turno de ser parte de este mover de fe. De lo mucho que Dios te ha bendecido. Siembra en este ministerio radial que lleva esperanza, salvación y vida a miles de oyentes.
4: A miles de oyentes.
3: Fecha 18 al 24 de mayo 2026. Programación especial con la conducción de pastores y servidores que día a día ministran a través de esta emisora. 4 de la mañana a 7 de la mañana, 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, 15 horas a 17 horas y desde las 18 horas a 22 horas. Gran celebración con todas las iglesias y ministerios presentes.
4: Ministerios presentes.
3: Una semana de fe, palabra, adoración y milagros, donde juntos levantamos el nombre de Cristo en las ondas radiales. Así se busca Kangichi. Bienvenidos. Estamos ubicados en las calles Lizardo García y Clemente Vallén, auditorio de la Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. Guayaquil, tu emisora, tu bendición, tu casa espiritual. Lo que siembras en el reino de Dios jamás regresa vacío. Radio Z1, 1400 AM. Radio Z1.
4: Radio Z1.
3: 1400 AM.

0: Μικούνα.
1: Μάτσι Μικούνα.
2: Σατσάπι Κασκάνγκι. Ο Αμπρακάσπα Πουντακούτιν Σιτάσκα Σατσάπι Κανάμον Ζισκάτα Ιουερίνη. Νιούκα Ιγλέσια Μάντα Ουόκι Κουνάουαμι Τανταρίσπα Ζυρκάνη. Συναπή Τσάιπι Ιμασίνα Κανάτα Καμάνα για Τσαρκανίτσο. Ουάκιν Κούνα Κανιά Μινιά Οπάμαν Τσάιπι Κασκα Κούνα Κάρκα. Αζίτε μη για τσάρκα η μασίνα κάνα κασκατάκα. Λίντερνα κουνάτα, σάβανα κουνάτα, τόλτο κουνάτα, μικούνα κουνάτα, φόσφορο κουνάτα, τσίνα ζάτα, σούρα να τα πείσμε απαρκα κούνα. Σίνα κάχπι πει βουακίν κουνάκα, μάνα αζίτσι τη κακουνά σου καρκα κούνα. Τόλτο ίζα, σάβανα ίζα, μικούνα ίζα, σούρα να ίζα, η μασούχτα μινίστρη κακουνά πει ίζα ξακουνά μη ζερκα κούνα. Τσαϊμάντα μη σουχτάχ παχ τόλτο πει δορμίνα το κουρκακούνα. Σίναζα ταχ σουχτάχ κουνάπαχ ημάζα απασκακουνάτα οκουπάνα το κουρκακούνα. Τσαϊκούνα πουραμάντα σουχκα νιούκα μη καρκάνι. Σουσαγ μακίζα μη ζερκάνι. Ημάτα μάνα απαρκανίτσου. Τσαϊ σιτάσκα θάτσα πει βουάκι τσιρίγκα πάχκα. Σίναζα ταχ τούκου η μακούνα τάπη. Μα είχαν νιούκα μαν κουτσούμι μινιστρικάνι. Καϊσίνα το κουϊκά. Σου χεσου κρίστο τα κατηχπάχκα. Τσασνά ταχ μικάν. Καϊπάτσα νιουκάντζι καουσακούνκα. Σιτάσκα θάτσα συνάμι. Chimba puranchigmi hochawan, tentacionwan, chinazatak salmo tres kishkashka shinaka, Dios ta finyakuna wampish. Tukui ima kuna pipish, yaya Dios mi, chinazatak paipak rimashka shimi micharidanga, ajichinga, ima kuna tapish nyukanchigmanka kunga. Kaishina kanataka, San Mateo 4:1 manta 11 kama mi Jesus rikuchin, mashnakutin mi Jesus chimbapuran, shuk huchachishkawan manakashpaka, shuk pandachishanishkawan, paika Dios paksimi bibliawan mi chariraska, wakichirishka sinazatak ajichirishka tukun. Yaya Dios arinirka, nyukanchiktaka manatak sakina, manatak kungarina kaskata, paisatak nyukanchikta sitaska, chakishka sina pambakunaman apaspaka, nyukanchikta kutin winyachingapa, ajichingapa, chinazatak mana pandarikta rurangapagmi nyukanchik sungukunapika, paipak sunguman rikchakanata kazarichin. Zakikuna, pruebas kunaka, arrepintirina tami nyukanchikmanka yachachin, aji yachaitakun, chinazatak sungumanta Dios pikrinatami yachachin, kikin suh prueba pikunankaspaka, yaya Dios paksimi rimaskaka, chariraya itukuskata amatak kungaringi. Kantaka Biblia pitariska manazuza, ajiwizei, samachi, sinazatak pusak simikuna mandakatsun saki.
1: Misión Chaski uyachika, samachik simikuna, ashtawan yachangapaka, misionchaski@gmail.com mankishka, pagillata uyashka manta.
3: Dios bendizayu.
4: Hoy puedo danzar con libertad.
5: Gran. Radio Maratónica 2026. Cuando tus manos se abren para dar, el cielo se abre para bendecir. Radio Z1, Quichua, 1400 AM. Sigue sembrando la palabra de Dios. Hoy es tu turno de ser parte de este mover de fe. De lo mucho que Dios te ha bendecido. Siembra en este ministerio radial que lleva esperanza, salvación y vida a miles de oyentes. Fecha 18 al 24 de mayo 2026. Programación especial con la conducción de pastores y servidores que día a día ministran a través de esta emisora. 4 de la mañana a 7 de la mañana, 9 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, 15 horas a 17 horas y desde las 18 horas a 22 horas. Gran celebración con todas las iglesias y ministerios presentes. Una semana de fe, palabra, adoración y milagros, donde juntos levantamos el nombre de Cristo en las ondas radiales. Así se busca Canguichi. Bienvenidos. Estamos ubicados en las calles Lizardo García y Clemente Vallén, auditorio de la Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador. Guayaquil, tu emisora, tu bendición, tu casa espiritual. Lo que siembras en el reino de Dios jamás regresa vacío. Radio Z1, 1400 AM.
6: Radio Z1, 1400 AM.

0: Micuna.
1: Samachi Micuna.
2: Κάτι γρουράιτα άμα θα κίτσο. Έτσι ο 739 νιν. Τσας να καχπιπίς. Νιου κάντσι νιάου παγιά για κουνάκα. Μου είσαι στα καζονάπα γράντι κάποιν γερκα κουνάμι. Παϊ κουνάπα ξουγκουπίκα. Έχει το μοντιγράνα γιουγέιζα μη κάρκα. Είμα τα ρουρατσούν τη διόσκα και κιντά κακά γερκα. Κάν μαν διόσκους κάτσο σου κάτι γρουράιτα. Μην εστερήν κάτσο αστά ον κρίνα. Το κουκούναμι νιου κάντσι Χριστό αν μπορεί να πήκα. Σου κάτι γρουράιτα τσαρίντσι. Chay piwiñari runakunaka, musuyakuna kaskatami krinchi. May pichari kikimpa kausipika kangi, imatachari kay rato apakungi. Chinapis Dios pagnyampi wiñakuspaka, tukuipachami shukati rurayman purina kangi. Arrepentirispa Dios pagmantigrana, shuktah krikunawan tandarina, Biblia tarizana, astawan Jesus tarixina, bautizarina, su iglesia pi miembro tukuna, chinazatis chaypi sirvinata kazarina. Dios ta mañana, Κουσκίτα Διος μονάς κασίνα απάνα, μάνα κασπακά, καμπαχ τραβάχου πι Χεσούς μάντα ουίζε να τσάρι, και κίνπαχ κάτι ρουραϊκονάκα. Σινά πι ζακίκα σαμούμι, τσαϊ κάτι ρουραϊτα, νιουκάντσι μάνα χαπίσουν ινά πι. Ισραήλ πουέβλοκα αζίμι ατσάρκα, σύντσι σύντσι τα κατίνα κασκάτα, Διος άτα κοσανίσκα ασπάμαν για εικόν καπάχκα. Σινά πι μάνα χαουάζα καρκάτσο, ημα κουνάπι αστάουαν σύντσι μη το κούρκα. Τσαϊμάντα μη παϊκονάκα, Διος παχκουσανίσκα ασπατάκα, μάνα μινιστισκά τα σίνα γιουερίρκα κούνα. Παϊκονάκα, Διος παχμουνέιτακα, μάνα ροζάρκα κουνάτσο, σίνα ζάταχ μάνα τσάσκυρκα κουνάτσο. Καμπακίκιν καουσαϊμάντα, ημα τάπης Χεσούς μανιά κουντσάρι, παϊκα τσαϊτάκα άζιμι γιάτσαν, το κουίταχ παχκυρίσκα κασκάτα, σίνα ζάταχ σουχκις πιτσίχτα μινιστισκάτα. Παϊκα πι κασκάτα γιάτσαν τσίγμι, γιάζικα, Αστάουαν κρινατσάρι μινιστήριν. Συνάπης, Διος αρινίσκα ασπακά, καί σου γλαδοποίημι καν. Διος παχαγιούδαουανκα, τσάιμαν μη πουρίσπα κατίνα καντσι. Σαντιάγο 1.25 πι, παϊζάταγ αρινίσκα τα καζούσπα, μουσου γιανγάπαχ. Χωτσαμάντα κατσαρι τσιγκάπαχ πάχτα μαντάσκατα, τσαϊούιαι κατήχκα, αζητάμι ρούραν. Παϊκα ουιάσκα σιμίτα μάνα κουνγαρίσπα, αστάουαν πι τσάιπι ημάζα νίκο κατάτα γρουασπάκα, κούσι κουνγάμι.
1: Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapaka, misionchasqui@gmail.com Manquishka, Pagillata Uyashka Manta.
3: Dios bendice.
4: Radio Z1,
5: ¡que viva las madres!
4: 1400 años.